0: καβέρι σιόρ χειμωνή καφράτ. Γυαλό με πριντσάρε, ναι, κι άμα σου καρπάτ. Γκρινιόζι κλίμπα, βοηθή και σρωμένα. Λίμπα, λίμπα, ρωμού.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.